0: Σαϊός αναντικόν του συνήθικοντή του κοντόνα να ητάμανε σύντου να συνήθω όνια ράδιο να τουντάνει τον τάβι του φάβι κατσίω με τσικένια βασίνου ειντάγια νου κάντου σύνια σε τσίον κατσίν του νου βασί τα τσινά γιουβινιούγιου γιο κένιαν βασίν τον τα κάνει του νου το σα νια άγιαν τα να μανιούγιο τσιντικοντή γιο να φάβιρα νι τσινιού για τάνια ίσα να βέγιο για τσίρα κουε ίσα καλιο νια τσιαν τα να μαντίνια ρασά άνια yo que vaxindun ta kanin du sa nya kibi bichi ke yana vaxindun ta tun du sa nya de sa ke isha yo na sa vi ta kibi tanto kanu yo na nana yo ta kibi sa kibi ta kanu na ta nya yo ke ta kanin du nun do yo na ku in ta ya kuni son do ra ku si inin do xindu kibi bichi yo santo si
1: ta china ñundo
0: nunda tundo sa historia si sanana yubina te ñu fabi ya cuenta ya costa chica
2: yo nunda tundo isa eña ku kibiña te usindika mayo ta kuya kuyara ta ñu bara na saka nuna kibi si ina kachina kibi nanana ku kibi usindika mayo Rañón Zavira, cuena na zaanda zakanuna na na na chin, coina la tumu.